0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν να

φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα

κελί και μου είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφό μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

δύναμο του χειμώνα με τα φύκια τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

και τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και

0: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

μέσα φόρα να δώσει τα δώρα. Κομμάτι δικό σου η αλήθεια το φως σου. Μίλες δεν σε νοιάζει, μίλες δεν πειράζει. Ο φόβος που σκιάζει ο κόσμος τρομάζει. Μίλες δεν πειράζει, μίλες δεν πειράζει.

Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης.
3: Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή.
2: Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Πέρασα 20 χειμώνες ξεπέρασα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

και ο έρωτας σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου ένα κλουβί, τη σκέψη σου ένα κλουβί.

και το όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

μ' αγαπάς, σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξαναφιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χυμαρό. Μπορώ να συνεχίσω το όνειρο, κι αφού δεν είσαι δύο.

0: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Ράδιο Πάρις.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Στο κρυφτό.

0: περίμενε.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης.
4: Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή.
3: Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται.
3: Αγαπιέται.
2: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
4: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα μεσικά. Θα κρυφτώ κάπου εδώ.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

στο βυθό της αγκαλιάς σου μπαίνω κρυφά σαν ξωτικός.

στο βυθό της αγκαλιάς σου μπαίνω κρυφά σαν ξωτικό.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Είμαι η Ελένη Σιμακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση Κωνσταντίνος Προβατάς. Το 1981, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Νίκη Γιάκοβλεφ, συνθέτης του πρώτου τραγουδιού που έγραψε στίχος ο Πυθαγόρας το 1954, με τον τίτλο «Ξαναβλέπω το μικρό το αμαξάκι». Το 2009, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Καγιάντας. Το 1970 άρχισε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Ζαμπέτα με το τραγούδι «Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν». Από το 1970 ως το 1978 γράφουν μαζί 52 τραγούδια. «Αλήτη», «Το αδιέξοδο», «Δεν συμφωνήσαμε», «Όταν χαθεί στο δειλινό», «Σε αυτές τις στράτες», «Μάλιστα κύριε» και άλλα. Με ερμηνευτές πάρα πολλά μεγάλα αστέρια του ελληνικού τραγουδιού. Ο Αλέκος Καγιάντας έχει υποθεί και γραφτεί κατά κόρον ότι πρόκειται για ψευδώνυμο του Γιάννη Καλαμίτση, δεδομένου ότι δεν τον έχει δει και κανείς κάποτε.

Στις 10 Οκτωβρίου του 1965 φεύγει από τη ζωή ο Θάνος Σουγιούλ σε ηλικία μόλις 23 ετών, γιος του αρχοντορεμπέτη Μιχάλη Σουγιούλ. Επρόκειτο για την ψυχή του νεανικού συγκροτήματος Juniors που σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μαζί με τον μάνατζέρ του. Σώζεται ο φίλος του, κιθαρίστας Αλέκος Καρακαντάς, και μία εβδομάδα αργότερα, σε προγραμματισμένη συναυλία στο κινηματογράφο Τερψιθέα του Πειραιά, αντί του τραυματία Καρακαντά, ο μάνατζερ Νίκος Μαστοράκης βάζει τον backup. Όπου backup, Eric Clapton, ο οποίος απένταρος περιόδευε στην Ευρώπη και έχοντας φύγει τότε από τους Yardbirds. 10 Οκτωβρίου του 1974 κυκλοφορεί από τη Universal το άλμπουμ «Σε Sweet Greg» της Μιλένας Μερκούρη με συνθέσεις των Θεοδωράκη και Εξαρχάκου, στίχους της ίδιας, του Νίκου Γκάτσου, του Μάνου Ελευθερίου και του Βαγγέλη Γκούφα. Ενώ 10 Οκτωβρίου 1993 κυκλοφορεί από τη Μήνος EMI με ετικέτα Harvest το άλμπουμ των Pixlax «Ο ήλιος το χειμώνα με μελαγχολή». Πρόκειται για το τρίτο τους ηχογραφημένο σε στούντιο και αυτό που τελικά έδωσε τη μεγάλη όθηση στην καριέρα τους.

0: Και όσο και αν ακόμα σήμερα υπάρχουν με κάποιο τρόπο Pixel Axe, μετά το Man of Seduce, προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, δεν υπάρχουν Pixel Axe. Το 12 Οκτωβρίου του 1924 έρχεται στη ζωή ο Μίμης Πλέσας, ενώ το 1954 την ίδια ημερομηνία, 12 Οκτωβρίου, ο Διονύσης Τσακνής. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Αρής Ιρούπακας, ο αδερφός της Χαρούλας Αλεξίου, η οποία κατά την ταυτότητά της λέγεται Χαρικλία Ρούπακα. Το 12 Οκτωβρίου του 1944 αρχίζει η αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων από την Αθήνα. Την ίδια μέρα του 1912 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Φιλιππιάδα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμον ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
0: Σπούδαια ηχητικά και ακολουθούσε και ένα ηχητικό απόσπασμα στα αγγλικά με μεγαλύτερη διάρκεια από τους συμμάχους. Με ό,τι και αν σήμαινε μεγαλύτερη διάρκεια. 13 Οκτωβρίου του 1934 έρχεται στη ζωή η Νάνα Μούσχουρη, το 1964 ο Παύλος Παυλίδης, το 1965 ο Μιχάλης Κουμπιός και το 1986 η Μαρίζα Ρίζου. Επαναλαμβάνω, 13 Οκτωβρίου. Κάπου ανάμεσα από γεννήσεις και αποχωρήσεις, ο Παντελής Γκίνης, καπετάνιος Καλυμιώτικου Σπογκαλιευτικού, το 1970 στις 13 Οκτωβρίου, καταθέτει στην εισαγγελία αίτηση κατάσχεσης δίσκου της εταιρείας Λύρα, που περιέχει την πασίγνωστη επιτυχία του νεαρού τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, τον Τυρλαντά, διεκδικώντας την πατρότητα της σύνθεσης.

Και αυτό που ακούσαμε σαν απόσπασμα είναι αυθεντικό. Είναι ο Παντελής Γκίνης και το πλήρωμά του και βεβαίως κέρδισε και το δικαστήριο και ουσιαστικά καταγράφηκε σε εκείνον το περίφημο Τυρλάντα. 14 Οκτωβρίου του 1972 η Ένωση Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος με έκκλησή της προς τον δικτάτορα Παπαδόπουλο ζητά την άρση της απαγόρευσης μετάδοσης και κυκλοφορίας των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Την έγκληση εκείνη είχαν υπογράψει η Γιώργος Κατσαρός, ασχέτως αν μερικά χρόνια πριν είχε βάλει μουσική στο 21 Απριλίου 1967 στα λόγια του Γιώργου Οικονομίδη, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Θόδωρος Δερβενιώτης, ο Μάνος Λοΐζος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Πυθαγόρας, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Τάκης Παναγόπουλος, ο Γιάννης Κακουλίδης, ο Μάνος Χατζητάκης, ο Νίκος Γκάτσος και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος, μέλος του μουσικού συγκροτήματος Πελώμα Μποκιού από το 1969 ως το 1972. Ήταν πρωταγωνιστής βέβαια της επιτυχημένης σειράς «Η Απαράδεκτη» την τριετία 1991-93 μαζί με τους Γιάννη Μπέζο, Δήμητρα Παπαδοπούλου και Σπύρο Παπαδόπουλο. Σαν σόλο τραγουδιστής είχε κυκλοφορήσει τραγούδια όπως «Οι Μεταμορφώσεις», «Εμένα», «Μια γυναίκα», «Γυναίκες», «Η ζωή μια τρύπα» και άλλα, ενώ επιλέχθηκε από τον Θάνο Μικρούτσικο στον εμβληματικό δίσκο «Εμπάρκο» σε στίχους Άλκη Αλκαίου να τραγουδήσει δύο τραγούδια, το ταπεινό «Ρέκβιεμ για το μέλλον» και τη μοναδική «Σκάτζα».

0: Και πάλι προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, οποιαδήποτε νέα ερμηνεία δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει τη σκάτσα του Βλάση Μπονάτσου, ίσως και τον ίδιο, δεδομένης της δικής του θεατρινίστικης, αν θέλετε, και προσωπικής ερμηνείας βάσει των χαρακτηριστικών του. Ήταν το μουσικό καλαντάρι για την εβδομάδα 9-15 Οκτωβρίου. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση, Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Ελένη Σιμακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

Παράξενους δρόμους τραβάνε οι λέξεις σαν σβήνουν τα χνάρια στο φως. Κι ύστερα μένουν γυμνές σε ένα υπόγειο και πίνουν τις λύθεις νερό και σιωπούν. Πάρε με στην καρδιά σου μια πέτρα και δώσ' της νερό και σκοτάδι να πίνει. Αν δεν ζούσε όπως λένε πως γίνεται τάχα του κόσμου το τζάμι να φτύνει. Παράξενους κήπους ποτίζει το αίμα όταν πέφτει στη γη και κυλάει. Μπαίνει σε χαραμάδες και κλαίνει οι μανάδες, φυτρώνουν λουλούδια στους τοίχους. Πάρε με στην καρδιά σου ένα σύννεφο μαύρο και ρίχτος του κόσμου τη δίνει. Κανείς δεν θα ξέρει πως

Παράξενους δρόμους χαράζουν στα τζάμια οι σταγόνες σαν πέφτει βροχή. Ξεγλιστρούν απ' τους νόμους, γυρνούν σε υπονόμους, σαλπάρουν σ' ωραία πελάχη. Πάρε μέσα στα χέρια σου χιόνι και βάλ' το να λιώνει στη γη στο πηγάδι. Κανείς δεν θα ξέρει πως είσαι.

άλλος βρίσκει, άλλος χάνει. Χίλες και μια νύχτες κέρνα τους πάλι.

Υπάρχει μια πόρτα, βλέπω τη σκάλα. Ένα κορίτσι μου οδηγεί στην αρένα. Ρομαντισμούς πιάλο δεν χωράει.

0: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiopolis.gr.

τόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.

0: Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
3: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την.

0: στο www.radioparis.gr.
1: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

Το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση Κωνσταντίνος Προβατάς. Το 1981, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Νίκη Γιάκοβλεφ, συνθέτης του πρώτου τραγουδιού που έγραψε στίχος ο Πυθαγόρας το 1954, με τον τίτλο «Ξαναβλέπω το μικρό το αμαξάκι». Το 2009, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Καγιάντας. Το 1970 άρχισε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Ζαμπέτα με το τραγούδι «Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν». Από το 1970 ως το 1978 γράφουν μαζί 52 τραγούδια. «Αλήτη», «Το αδιέξοδο», «Δεν συμφωνήσαμε», «Όταν χαθεί το δειλινό», «Σε αυτές τις στράτες», «Μάλιστα κύριε» και άλλα, με ερμηνευτές πάρα πολλά μεγάλα αστέρια του ελληνικού τραγουδιού. Ο Αλέκος Καγιάντας έχει υποθεί και γραφτεί κατά κόρον ότι πρόκειται για ψευδώνυμο του Γιάννη Καλαμίτση, δεδομένου ότι δεν τον έχει δει και κανείς κάποτε.

Στις 10 Οκτωβρίου του 1965 φεύγει από τη ζωή ο Θάνος Σουγιούλ σε ηλικία μόλις 23 ετών, γιος του αρχοντορεμπέτη Μιχάλη Σουγιούλ. Επρόκειτο για την ψυχή του νεανικού συγκροτήματος Juniors που σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μαζί με τον μάνατζέρ του. Σώζεται ο φίλος του, κιθαρίστας Αλέκος Καρακαντάς, και μία εβδομάδα αργότερα, σε προγραμματισμένη συναυλία στο κινηματογράφο Τερψιθέα του Πειραιά, αντί του τραυματία Καρακαντά, ο μάνατζερ Νίκος Μαστοράκης βάζει τον backup. Όπου backup, Eric Clapton, ο οποίος απένταρος περιόδευε στην Ευρώπη και έχοντας φύγει τότε από τους Yardbirds. 10 Οκτωβρίου του 1974 κυκλοφορεί από τη Universal το άλμπουμ «Σε Sweet Greg» της Μιλένας Μερκούρη με συνθέσεις των Θεοδωράκη και Εξαρχάκου, στίχους της ίδιας, του Νίκου Γκάτσου, του Μάνου Ελευθερίου και του Βαγγέλη Γκούφα. Ενώ 10 Οκτωβρίου 1993 κυκλοφορεί από τη Μήνος EMI με ετικέτα Harvest το άλμπουμ των Pixlax «Ο ήλιος το χειμώνα με μελαγχολή». Πρόκειται για το τρίτο τους ηχογραφημένο σε στούντιο και αυτό που τελικά έδωσε τη μεγάλη όθηση στην καριέρα τους.

Και όσο και αν ακόμα σήμερα υπάρχουν με κάποιο τρόπο pixel acts, μετά το Man of Seduce, προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, δεν υπάρχουν pixel acts. Το 18 Οκτωβρίου του 1924 έρχεται στη ζωή ο Μίμης Πλέσας, ενώ το 1954 την ίδια ημερομηνία, 12 Οκτωβρίου, ο Διονύσης Τσακνής. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Αρής Ιρούπακας,

0: ο αδερφός της Χαρούλας Αλεξίου, η οποία κατά την ταυτότητά της λέγεται Χαρίκλια Ρούπακα. Το 18 Οκτωβρίου του 1944 αρχίζει η αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων από την Αθήνα. Την ίδια μέρα του 1912 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Φιλιππιάδα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν, ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμον ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
0: Σπούδαια ηχητικά και ακολουθούσε και ένα ηχητικό απόσπασμα στα αγγλικά με μεγαλύτερη διάρκεια από τους συμμάχους. Με ό,τι και αν σήμαινε μεγαλύτερη διάρκεια. 13 Οκτωβρίου του 1934 έρχεται στη ζωή η Νάνα Μούσχουρη, το 1964 ο Παύλος Παυλίδης, το 1965 ο Μιχάλης Κουμπιός και το 1986 η Μαρίζα Ρίζου. Επαναλαμβάνω, 13 Οκτωβρίου. Από ανάμεσα από γεννήσεις και αποχωρήσεις, ο Παντελής Γκίνης, καπετάνιος Καλυμιώτικου Σπογκαλιευτικού, το 1970 στις 13 Οκτωβρίου, καταθέτει στην εισαγγελία αίτηση κατάσχεσης δίσκου της εταιρείας Λύρα, που περιέχει την πασίγνωστη επιτυχία του νεαρού τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, τον Τυρλαντά, διεκδικώντας την πατρότητα της σύνθεσης.

Και αυτό που ακούσαμε σαν απόσπασμα είναι αυθεντικό. Είναι ο Παντελής Γκίνης και το πλήρωμά του και βεβαίως κέρδισε και το δικαστήριο και ουσιαστικά καταγράφηκε σε εκείνον το περίφημο Τυρλαντά. 14 Οκτωβρίου του 1972 η Ένωση Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος με έκκλησή της προς τον δικτάτορα Παπαδόπουλο ζητά την άρση της απαγόρευσης μετάδοσης και κυκλοφορίας των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Την έγκληση εκείνη είχαν υπογράψει η Γιώργος Κατσαρός, ασχέτως αν μερικά χρόνια πριν είχε βάλει μουσική στο 21η Απριλίου 1967 στα λόγια του Γιώργου Οικονομίδη, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Θόδωρος Δερβενιώτης, ο Μάνος Λοΐζος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Πυθαγόρας, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Τάκης Παναγόπουλος, ο Γιάννης Κακουλίδης, ο Μάνος Κατσιτάκης, ο Νίκος Γκάτσος και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος, μέλος του μουσικού συγκροτήματος Πελώμα Μποκιού από το 1969 ως το 1972. Ήταν πρωταγωνιστής βέβαια της επιτυχημένης σειράς «Η Απαράδεκτη» την τριετία 1991-93 μαζί με τους Γιάννη Μπέζο, Δήμητρα Παπαδοπούλου και Σπύρο Παπαδόπουλο. Σαν σόλο τραγουδιστής είχε κυκλοφορήσει τραγούδια όπως «Οι Μεταμορφώσεις», «Εμένα», «Μια γυναίκα», «Γυναίκες», «Η ζωή μια τρύπα» και άλλα, ενώ επιλέχθηκε από τον Θάνο Μικρούτσικο στον εμβληματικό δίσκο «Εμπάρκο» σε στίχους Άλκη Αλκαίου να τραγουδήσει δύο τραγούδια, το ταπεινό «Ρέκβιεμ για το μέλλον» και τη μοναδική «Σκάτζα».

0: Και πάλι προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, οποιαδήποτε νέα ερμηνεία δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει τη σκάτσα του Βλάση Πονάτσου, ίσως και τον ίδιο, δεδομένης της δικής του θεατρινής στιγής, αν θέλετε, και προσωπικής ερμηνείας βάσει των χαρακτηριστικών του. Ήταν το μουσικό καλαντάρι για την εβδομάδα 9-15 Οκτωβρίου. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση, Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: θαύμα.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται.

0: αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

Ποιος ξέρει πως νιώθεις τόσο μόνη. Ποιος κρατάει αυτά που θες εσύ. Χρυσάφι να σου φέρει τώρα από

φως, έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπο σου αλόκοτο. Καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράει μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

0: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

μένω εδώ, δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα με σικά. Θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, καλησπέρα. Η εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9 με τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Καλώς ανταμώσαμε και καλή σας ακρόαση.

Με την μουσική του συνθέτη Δήμου Μούτση ξεκίνησε απόψη εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» εδώ στο Radio Paris. Ακούσαμε αυτό με τον τίτλο «Δεύτερος χορός» από τον δίσκο του «Κάποιο καλοκαίρι του 1968». Η Ελένη Ροδά και Χοροδία ανοίγουν το τραγουδιστικό μέρος εκπομπής. Θα ακούσουμε να ερμηνεύουν αυτό με τον τίτλο «Τα καράβια». Αμέσως μετά ο Σταμάτης Κόκοτας Πειραιώτησα και στη συνέχεια η Μαρία Δουράκη «Μια βραδιά στη Λάρισα». Από τον ίδιο δίσκο και τα τρία αυτά ωραία τραγούδια. Η μουσική του Δήμου Μούτση και η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Μπουζούκι παίζουν ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης. Διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης.

Αύριο πάλι θα έρθω να σε βρω, κρίμα που δεν με πιστεύεις, κρίμα που δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότης θα δώσει συνέχεια στην εκπομπή μας. Αύριο πάλι δισκάκι 45 στροφών, στίχη Νίκος Γκάτσος, μουσική και διεύθυνση ορχήστρας ο Δήμος Μούτσης.

Ήταν η Βίκη Μοσχολιού και χοροδία στο τραγούδι «Σαν λιγαριά σε φύτεψα» από τον δίσκο του συνθέτη «Συνηγισμός Α» του 1972. Η στίχη της Βαρβάρας Τσιμπούλη και η μουσική του Δήμου Μούτσι. Μένουμε στον ίδιο δίσκο και αυτή τη φορά η φωνή του Αντώνη Καλογιάννη και το τραγούδι «Τώρα στο παράθυρο αγναντεύοντας». Στίχη Γιάννης Μιχαηλίδης, μουσική και ενορχήστρωση Δήμος Μούτσης. Δεύτερη φωνή η Βούλα Γκίκα.

Από τον κύκλο τραγουδιών «Άγιος Φεβρουάριος» ακούσαμε την Πετρή Σαλπαία στο ομώνυμο. Ο «Άγιος Φεβρουάριος», ένας σπουδαίος και ιστορικός δίσκος, κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1972. Η στίχη του Μάνου Ελευθερίου και η μουσική του Δήμου Μούτσι. Η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου και το τραγούδι «Σταμάτης Κομνηνός» για τη συνέχεια. Φυσικά από τον ίδιο δίσκο. Ηχογραφήθηκε στα στούντιο της Κολούμπια από τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο. Επιμέλεια παραγωγής Φίλιππος Παπαθεοδόρου, μπουζούκι έπαιξε ο Δημήτρης Μαριολάς, στίχη Μάνος Ελευθερίου, μουσική και ενορχήστρωση Δήμος Μούτσης. Ακούμε.

Η στίχη του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Δήμου Μούτση, η φωνή της Δημήτρας Γαλάνη και το τραγούδι «Βράδιασε» μας έφεραν ως εδώ, από τον δίσκο «Ένα χαμόγελο» του 1969. Διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης. Από τον δίσκο «Δρομολόγιο» του 1979 θα είναι το επόμενο της εκπομπής μας. Δήμος Μούτσης, Νίκος Γκάτσος και Μανώλης Μητσιάς. «Μακρινή της αγάπης ώρα». Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης.

Η στίχη του Κώστα Τρυπολίτη, η μουσική του Δήμου Μούτσι και η φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Νταλίκα, από το άλμπουμ Φράγμα. Κυκλοφόρησε το 1981 από την εταιρεία Λύρα. Και τα επόμενα δύο τραγούδια της εκπομπής θα είναι από αυτόν τον κλασικό και διαχρονικό δίσκο. Ερινούλα μου θα ακούσουμε τώρα από τον Δήμο Μούτσι και αμέσως μετά Δε Λες Κουβέντα από τη Σωτηρία Μπέλου και τον συνθέτη. Στίχη Κώστας Τρυπολίτης, μουσική και ενορχήστρωση Δήμος Μούτσης. Ακούμε.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιωτική.

Το 1990 ο Δήμος Μούτσης γράφει την μουσική και τους στίχους στον δίσκο «Ταξιδιώτης». Περιλαμβάνει 9 τραγούδια. Τα 8 τα ερμηνεύει η Νάνα Μούσκουρη και να τραγουδούν μαζί με τον συνθέτη το ομότιτλο. Από αυτόν το δίσκο ακούμε «Για να σου ονειρευτώ». Ενορχίστρωση ο Δήμος Μούτσης.

Το 1987 ο Δήμος Μούτσης κυκλοφορεί το άλμπουμ «Να». Περιλαμβάνει 8 τραγούδια. Την μουσική, τους στίχους και την ενορχίστρωση τα υπογράφει ο ίδιος. Ο ίδιος ερμηνεύει και τα τραγούδια. Ακούμε μια φυσαρμόνικα που κλαίει.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» και εμείς μαζί τους. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Συνεχίζουμε με οργανικό σε μουσική του συνθέτη Νίκου Πλατήραχου. Τσάμικος ο τίτλος του. Είναι από τον δίσκο του «Όνειρο Γραφεία» που κυκλοφόρησε το 2011.

Μένουμε στον ίδιο δίσκο και να ακούσουμε από τη Βίκη Καρατζόγλου «Των ονείρων τα παιδιά», μουσική νύχος Πλατήραχος, στίχη Θέμης Μουμουλίδης. Ενορχίστρωση ο συνθέτης. Ακούμε.

Το τραγούδι «Ειρηνικός» μας χάρισε με την φωνή του ο Μπάμπης Βελισάριος. Μουσική Άρης Κούκος και Μάτα Αδαμογιάννη. Στίχη Μάτα Αδαμογιάννη. Δίσκος «Με την καρδιά στη θάλασσα» του 2016. Ενορχήστρωση έκανε ο Άρης Κούκος.

Ήταν οι φωνές της Δόξας Καγιούλη και του Ηλία Βαμβακούση στο τραγούδι «Εσύ να τραγουδάς», δίσκος «Αγαλιανά». Κυκλοφόρησε το 2017 από τον Μετρονόμο. Μουσική στίχη Δόξα Καγιούλη. Έπαιξαν η μουσική Στέφανος Δορμπαράκης Κανονάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος Βιολί, Μιχάλης Πορφύρης Τσέλο, Χρυσόστομος Καραντονίου Κιθάρα και Θεόδωρος Κουέλης Κόντρα Μπάσο. Ενορχίστρωση Γιώργος Παυλάκος.

Τραγούδι σε μουσική και στίχους του Γιώργου Σταυριανού μας χάρισε ο Κώστας Μάντζιος. Έλα απόψε ο τίτλος του και είναι στον δίσκο «Καθαρός ουρανός» που κυκλοφόρησε το 1991 από την FM Records. Η ενορχήστρωση έγινε από το Γιάννη Πάπα Ζαχαριάκη. Γέλιο και δάκρυ για τη συνέχεια από τη φωνή της Ηλέκτρας Κάραλη. Τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Γεωργιλάς και τους στίχους ο Νίκος Παπακώστας. Ενορχήστρωση έκανε ο Νίκος Χριστίδης.

ήταν ο Δημήτρης Νικολούδης στο τραγούδι «Μη με ρωτάς». Τη μουσική υπογράφει ο Θανάσης Γκαϊφίλιας και τους στίχους ο Αντώνης Παπαϊωάννου. Δίσκος στην άκρη του δρόμου του 2022. Έπαιξαν η μουσική Άρης Αλβανός κιθάρες, Δημήτρης Γουμπερίτσης κοντραμπάσο, Γιώργος Καραμφίλης Μπουζούκη τζουρά, Σταμάτης Πασόπουλος ακορντεόν και Μαρία Φραγκούλη φωνητικά. Ενορχίστρωση Σάκης Λάιος. Η Κατερίνα Νικολάου και το τραγούδι «Υπάρχει κάτι ακόμα» για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Μουσική στίχη Στέλιος Βαρβέρης από τον δίσκο του 2008 «Για μια νεράιδα».

Το τραγούδι που έχει τίτλο «Πριν» είναι το επόμενο. Η μουσική είναι του Νίκου Παραουλάκη. Τους στίχους υπογράφει ο Δημήτρης Παπαχαραλάμπους και θα μας το τραγουδήσουν ο Πάνος Παπαϊωάννου και η Μαρίνα Δακανάλη. Από το άλμπουμ που έχει τίτλο «Από το φως και το σκοτάδι» του 2014.

Η λύπη αυτή θα ξεχαστεί και θα έρθει λύπη άλλη. Θα με ξυλώσει πάλι σαν να μου να κλωστεί. Αν σου φωνάξω μην ακούς, δε φταίς που επιμένω, τον έρωτα να δένω με τους περαστικούς. Η στίχη της Ελένης Φωτάκη, η μουσική του Γιώργου Καζαντζή και η φωνή της Λιζέτας Καλημέρη στο τραγούδι για τους περαστικούς από τον δίσκο Ίσαλος Γραμμή του 2008. Την φωνή του Ανδρέα Δηλβόη θα συναντήσουμε στο επόμενο τραγούδι. Της Δάφνης τα φύλλα ο τίτλος του και το υπογράφουν ο Άκος Δασκαλόπουλος στους στίχους και ο Γιάννης Μέτσικας στη μουσική. Είναι από το δίσκο του ερμηνευτή «Οδός Λαού» που κυκλοφόρησε το 1982.

Ήταν οι φωνές της Δώρας Πρωτόπαπα, του Νεκτάριου Χατζηδάκη και της Σοφίας Τσέρου στο τραγούδι «Μια φορά και ένα καιρό». Μουσική Γιώργος Ασιθιανάκης, στίχη Δώρα Πρωτόπαπα. Δίσκος Πλανήτης Ελλάς. Η ενορχίστρωση έγινε από τον Μιχάλη Νικολούδη. Ο λιεράρης και τραγουδιστής Πέτρος Σαριδάκης για τη συνέχεια με το τραγούδι «Σπαθή». Η μουσική είναι δική του. Τους στίχους υπογράφει η Δέσποινα Ξερουδάκη. Από τον δίσκο «Τον Άμι». Έπαιξαν η μουσική Πέτρος Σαριδάκης λύρες, Κρήτης, Μπουλγαρή και Μαντούρες. Παναγιώτης Κουτούζος Λαούτο Κρήτης, Χρήστος Τζελεπόπουλος Κοντραμπάσο Κιθάρες, Αντώνης Γερογιάννης και Κώστας Καλατζής Κρουστά, Γιώργος Αλεβίζος Τσουμπούς. Ενορχίστρωση Πέτρος Σαριδάκης και Μάριος Ζάρκος.

Φτάνοντας προς το τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, να περάσουμε και να ακούσουμε από την φωνή της Νίκης Ξυλούρη το τραγούδι «Ένα φεγγάρι σιγανό». Η μουσική του Ανδρέα Ρούση και η στίχη του Μιχάλη Γκανά. Δίσκος «Εγκόλπιο» του 1997. Ενορχήστρωση «Ο Συνθέτης».

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, άλλη μια εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο φρόντισε ο Δημήτρης Καραμπάρης. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Paris που σας κρατά συντροφιά με ωραία τραγούδια όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Κλείνουμε με το τραγούδι «Χρώμα με χρώμα», μουσική Γιάννης Νικολάου, στίχη Χαρούλα Βερίγου από τον δίσκο «Στον νότο έρωτας φυσά». Καλή σας νύχτα.

Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

σε ξένη πόλη, σε γκρίζους δρόμους, χωρίς παρέα, να ψάχνω τρόπους, να αναζητάω ένα σου χάδι, καμιά απάντηση, όλα σκοτάδι.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Ιωάννου αφηγείται Πέμπτη 10 το βράδυ και επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Αφηγείται ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αφηγείται ιστορίες από τη ζωή του, από την καριέρα του, ακόμη και από τη φαντασία του. Τα χρόνια περνάνε, οι άνθρωποι αλλάζουν. Φαντασία του. Τα χρόνια περνάνε, οι άνθρωποι αλλάζουν. Όλα αλλάζουν, φίλες και φίλοι.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαι και απόψε συνεπής στο ραντεβού που έχω μαζί σας κάθε Δεύτερη Πέμπτη 10 η ώρα το βράδυ. Απόψε θα σας μιλήσω και θα σας βάλω να ακούσετε για την μουσική που φτιάχνει εικόνες χωρίς ταινία. Δηλαδή αυτό που θα το λέγαμε με άλλα λόγια σινεμά για τα αυτιά. Λέω και ξαναλέω τόσα χρόνια στα στούντιος και όχι μόνο, πως όταν καταπιάνομαι με μια ενορχήστρωση για να μπορέσω να προχωρήσω και να ολοκληρώσω αυτό που έχω στα χέρια μου, πρέπει πρώτα απ' όλα να το φανταστώ, να το κάνω εικόνα και μετά να αρχίσω να δημιουργώ. Θα μου πεις, μα δεν σου φτάνει ας πούμε αυτό που δίνει ο συνθέτης? Όχι, δεν μου φτάνει, διότι ο συνθέτης ας πούμε δίνει ένα σκίτσο. Εγώ πρέπει αυτό να το χρωματίσω, να το ντύσω, να το εμπλουτίσω. Έτσι λοιπόν, για να μπορέσω να το κάνω αυτό το πράγμα, πρέπει, σαν να λέμε, να φτιάξω στο μυαλό μου ένα βίντεο κλιπ, να φτιάξω ένα μικρό μήκους φιλμ και να το ντύσω με τη μουσική αυτή που πρέπει να φτιάξω. Έτσι λειτουργούσα όλα τα χρόνια. Διότι, κακά τα ψέματα, ο περισσότερος κόσμος και πολλοί από εσάς που με ακούτε αυτή τη στιγμή να μιλάω, δεν ξέρετε τι ακριβώς κάνει ένας ενορχιστρωτής. Θα μου πείτε πολύ έτσι πρόχειρα και επιφανειακά, ναι, είναι αυτός που λέει στα όργανα τι να παίξουνε. Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι, όμως η ουσία δεν είναι αυτό. Η ουσία είναι να έχεις μια μελωδία, δηλαδή σαν να λέμε να έχεις ένα σκίτσο φτιαγμένο με μολύβι, ένα εξωτερικό περίγραμμα, το οποίο να έχει το περίγραμμα, να έχει, ξέρω εγώ, τα μάτια, τη μύτη, το στόμα, ξέρω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι πολύ, σε πολύ αδρές γραμμές ας πούμε, χωρίς λεπτομέρειες πολλές κτλ. Και αυτό το σκίτσο να τον ντύσεις με, αν πρόκειται για άνθρωπο ας πούμε, να τον ντύσεις με τα ανάλογα ρούχα, τα οποία να του προσδίδουν μια προσωπικότητα, να του προσδίδουν ιδιότητες. Μπορείς να το κάνεις επαγγελματία, μπορείς να του κάνεις ας πούμε, να του δώσεις φίλο, να του αλλάξεις φίλο, να το κάνεις γυναίκα, να το κάνεις άντρα. Στη μία περίπτωση να είναι, ξέρω εγώ τώρα, χοντρά να σας πω, χτίστης, και στην άλλη περίπτωση να είναι γιατρός. Εντάξει, θα μου πεις, μα πώς θα κάνει αυτά ο ενορχιστρωτής? Μα εδώ είναι η ιστορία. Δεν είναι απλά να βάλεις τα όργανα να παίξουν, να πεις ας πούμε στον ένα παίξε το ματζόρο και στον άλλον να πεις εδώ παίξε αυτό το ρυθμό ας πούμε και έγινε. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, θα σας φέρω παραδείγματα για να καταλάβετε τι εννοώ. Είναι πολλά χρόνια που εργάστηκα σαν ενορχιστρωτής, ενορχιστρώνοντας έργα, τραγούδια ας το πούμε, ή μουσικές άλλων ανθρώπων, όχι δικά μου. Από κάποιο χρονικό σημείο και πέρα ασχολούμαι μόνο με τα δικά μου και αυτό με έχει κάνει πολύ ευτυχισμένο, δεν σας κρύβω. Φτάνει πια.

ο Φώτης Μιλωνάς, εγώ ακορντεόν και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα βάλς από τις τέσσερις εποχές μου, συγκεκριμένα από το καλοκαίρι, και ονομάζεται

Our Last Words in Istanbul, το τελευταίο μας βάλς στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, είχα το βάλς και ήθελα να του δώσω ένα νόημα, μην είναι σκέτη η μουσική. Φαντάστηκα λοιπόν ένα ζευγάρι, νεαρό ζευγάρι σχετικά, ντυμένο γκράντε, ο κύριος με σμόκιν, η κυρία με τουαλέτα ή αν θέλετε και με νηφικό ακόμη, όπου ακούγεται στην αρχή το κύμα, έρχεται σιγά σιγά και αρχίζουν εκεί στην παραλία μόνοι τους να χορεύουν βάλς. Μέχρι το τέλος χορεύουν, κορυφώνεται η μουσική και φτάνουμε πριν το φινάλε. Η μουσική αρχίζει σιγά σιγά και κατεβαίνει. Φεύγει ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά και μένει το κύμα από τη θάλασσα, το οποίο σιγά σιγά σιγά ανεβαίνει η έντασή του και τα καταπίνει όλα. Μια ιστορία που έχει ένα πικρό τέλος, όπως τόσες άλλες ιστορίες.

Αυτά συνέβαιναν το 2018. Πέρασε ο καιρός όμως, βελτιώθηκα κι εγώ, βελτιώθηκε και η τεχνολογία που χρησιμοποιώ και ακούστε μετά πως κατάφερα και ξανακοίταξα το κομμάτι, το ξανάφτιαξα σήμερα. Δηλαδή όταν λέω σήμερα εννοώ αυτό το τελευταίο διάστημα. Και κλείστε τα μάτια σας πραγματικά και δείτε αυτό το φιλμ, έτσι, αυτό το μικρό φιλμ, όπου φτάνει σε μια κορύφωση και τραγικά και πικρά σβήνει στο τέλος και μένει η ερεμιά.

Τα παλιά χρόνια, όπως είχαμε διδαχθεί στην ιστορία της μουσικής, υπήρχε η περιγραφική μουσική, όπου πάρα πολλοί πασίγνωστοι συνθέτες που ανήκουν πια στην ιστορία, είναι σημεία αναφοράς. Όλοι σχεδόν έχουν γράψει έργα που περιγράφουν τοπία. Έχουν γραφτεί καταπληκτικά έργα, ας πούμε, που αναφέρονται σε τοπία. Καταλαβαίνετε, υποθέτω, πως είναι πειρασμός αυτό. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτόν τον πειρασμό. Έτσι και ο Μιλών, λοιπόν, γοητευμένος από μια φωτογραφία που έδειχνε την ελληνική Ήπεθρο με βουνά σε διάφορα επίπεδα, αποφάσισε να μελοποιήσω τη φωτογραφία, όσο και αν ακούγεται παράδοξο σαν έκφραση. Ακούστε λοιπόν το αποτέλεσμα.

το κομμάτι αυτό ονομάζεται «Μελοποιώντας μια εικόνα». Και μαζί με άλλα παρόμοια κομμάτια μπορείτε να τα βρείτε στο ψηφιακό μου σπίτι ioannoumusic.gr.

Και εκεί χαμένος μες στο δάσος με τα έλατα, στην απότομη πλαγιά του βουνού, ξεφεύγει η φαντασία και αρχίζει να ταξιδεύει. Ξαφνικά γεμίζει το τοπίο με νεράιδες, με εξωτικά, με αγαθά πνεύματα του δάσους που τραγουδούν μαγικά.

Όμως, φίλες και φίλοι, για να μην ξεχνάμε αυτά που μας κράτησαν όρθιους, τουλάχιστον εμάς εδώ, την εποχή της πανδημίας, το 2021-2022, εκείνα τα χρόνια που είμαστε κλεισμένοι, θέλω να σας βάλω να ακούσετε τις νεράιδες που είχε φτιαχτεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες με στίχους της Εμιλίας Πανταζή, δική μου την μελοποίηση και όλη την ηχητική μυθοπλασία, ας το πούμε, και ερμηνεία της πρωτοεμφανιζόμενης Κατερίνας Παπαδημητρίου στα μικρά ερωτικά ανήκει.

για να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε πριν, μελοποιώντας μια εικόνα, θέλω να σας βάλω μια άλλη που θεωρώ πετυχημένη απόπειρα. Η κόρη μου πριν από μερικά χρόνια είχε πάει διακοπές στην Πάτμο. Εκεί λοιπόν έβγαλε, τραβάει ωραίες φωτογραφίες. Μία από τις εικόνες που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ένας βράχος σε μια ερημική παραλία, ψηλός βράχος που είχε μια σπηλιά. Μελοποίησα αυτή την εικόνα. Την έχω κάνει βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, ονομάζεται Patmos 1. Και θα τη βρείτε και αυτή επίσης και σαν βιντεάκι και σαν μουσική στο ψηφιακό μου σπίτι. Είναι ανέκδοτη.

Τώρα όμως, φίλες και φίλοι, ας επιστρέψουμε στην πεζή πραγματικότητα. Είναι απόκριες. Τυχαίνει η εκπομπή αυτή να συμπίπτει με την Τσικνοπέμπτη. Δεν φταίω εγώ, έτυχε. Για σας λοιπόν, γενναίες και γενναίοι μου που μπορέσατε να ακούσετε μέχρι εδώ, θέλω να μοιραστώ μαζί σας, μάλλον όχι να ακριβώς να μοιραστώ, να παραφράσω, να αυτοσχεδιάσω πάνω σε κάτι που έγραψε η φίλη μου, η ποιήτρια, η Εμιλία Πανταζή. Έγραψε λοιπόν κάτι σχετικό με αυτό. Τις απόκριες που από μικρά παιδιά έχουμε μάθει όλοι ότι ντυνόμαστε μασκαράδες, δηλαδή φοράμε μάσκα και ντυνόμαστε αλλιώς και παριστάνουμε κάτι άλλο, υποδιόμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε στην πραγματικότητα. Ωραία. Λοιπόν, όταν μεγαλώσεις πια λίγο ντρέπεσαι, λίγο ξέρω εγώ, σοβαρεύεις, λίγο βαραίνεις, δεν θέλεις να το κάνεις αυτό. Η ζωή μας πια, εμάς των ενηλίκων, δεν σου επιτρέπει και πάρα πολύ παιχνίδι, δεν αφήνει περιθώρια για παιχνίδι. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα κι εγώ να σας προτείνω κάτι με βάση αυτό που έγραψε η Εμιλία. Γι' αυτό κοιτάξτε, έχει πλάκα και εντάξει, είναι ζώρικο. Σε πολύ γενικές γραμμές η Εμιλία λέει το εξής και έχει απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί της, ότι εμείς τώρα πια έτσι όπως είμαστε, έτσι όπως κατέληξε ας πούμε το έθιμο αυτό με τις απόκριες, το οποίο προφανώς είναι αρχαίο έθιμο, καλά θα κάνουμε αντί να φοράμε μάσκες και να μασκαρευόμαστε σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαστε, επειδή αυτό το κάνουμε ούτως ή άλλως ο κάθε ένας και η κάθε μια στην καθημερινή μας ζωή. Σίγουρα ας πούμε δεν είμαστε ειλικρινείς ούτε με τον εαυτό μας, ούτε με τους γύρω μας, ούτε με τους αγαπημένους μας, ούτε με αυτούς που δεν χωνεύουμε. Γενικά να πούμε, παριστάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαστε, το παίζουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα τις απόκριες είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, φίλες και φίλοι, να ντυθούμε άνθρωποι. Δηλαδή εννοώ να ντυθούμε αυτό που είμαστε. Να βγάλουμε τις μάσκες που φοράμε όλη μέρα και όλη νύχτα ακόμη και στον ύπνο μας και να αποκαλύψουμε τον εαυτό μας όπως είναι. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

να μην ξεχνιόμαστε λοιπόν, θα επανέλθω σε αυτό που έλεγα πιο πριν, το σινεμά για τα αυτιά. Θα σας δείξω ένα κομμάτι που το είχα γράψει σαν κομμάτι για πιάνο, για μια παράσταση του αγαπημένου αείμνηστου φίλου μου του Γιάννη Σταματίου, που μαζί με την σύντροφό του την Ελένη Παπαχριστοπούλου είχαν φτιάξει το Εκστάν, το οποίο πια το συνεχίζει μόνη της, γιατί ο Γιάννης μας εγκατέλειψε. Τέλος πάντων, το είχα βαφτίσει αυτό το κομμάτι Εκστάν Worlds, δηλαδή το βάλς του Εκστάν, σαν να λέμε. Αυτό το κομμάτι λοιπόν θα τα ακούσετε λίγο, πώς ξεκίνησε σαν πιάνο και πώς το έφτιαξα σαν ορχιστρικό κομμάτι, δηλαδή που σου θυμίζει πραγματικά βάλς του Στράους. Και για να γίνει αυτό, το φαντάστηκα από μικρός. Είχα πάει στη Βιέννη και είχα πάει εκεί στη περίφημη λίμνη, να πούμε, που έχει τους κύκνους, και πήγα κι εγώ όπως όλος ο κόσμος και τα παιδάκια τότε, αυτά που δηλαδή γερμανάκια εννοώ. Λοιπόν, χαζεύαν εκεί όλο το παιχνίδι που γινόταν με τους κύκνους, με το ένα με το άλλο, με αυτά, πλάτσα πλούτσα, γελάκια, χαρές και τα λοιπά. Αυτό όλο λοιπόν το φτιάξα από την φαντασία μου και με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Έφτιαξα ένα φιλμάκι και έντυσα τη μουσική αυτή όπως τη φαντάστηκα, δηλαδή, για να την κάνω σαν συμφωνική. Ας τα ακούσουμε λοιπόν.

Έτσι λοιπόν οι Κίκνοι χορεύουνε βάλς μεταξύ τους και ερωτοτροπούν και βλέπουν τα παιδάκια και χαίρονται.

Στο σημείο αυτό θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία από τις σχετικά νέες συνθέσεις μου που κυκλοφορεί ήδη. Μπορείτε να τη βρείτε στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες. Είναι ένα άλμπουμ που ονομάζεται «Ψυχές», σε ποίηση της Νίνας Αλέξη. Υπάρχει μέσα εκεί λοιπόν ένα ποίημα που έχω μελοποιήσει και ονομάζεται «Σε άλλη γη». Αυτό το κομμάτι, το ποίημα ουσιαστικά, με συγκλονίζει. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό δεν είναι ποίημα, είναι μια ευχή. Είναι ένα υπέροχο, το οποίο ζήστε το και αυτό σαν ταινία, ακούστε το, είναι hip hop του στυλ, ακούστε το και το συζητάμε αν θέλετε.

Πανάχια πουλιά, ρωμαλαία μεγάλα φτερά. Θα τη μεταφέρουν εκεί που πει να μαστίζει τη γη. Εκεί που το παιδί αφήνει.

Το αυτοκίνητο βγαίνει από το δρόμο στην ήρεμη απλουσιά και στη γαλήνη, να πούμε, της παιδιάδας. Απομακρύνεται, ησυχία παντού, γαλήνη πραγματικά, και λέμε να σταματήσουμε εκεί κοντά στο μοναδικό δέντρο που υπάρχει. Ένα μεγάλο δέντρο που κάνει πλούσιο ίσκιο, και να κάτσουμε λίγο από κάτω, να χαζέψουμε, να νιώσουμε, να ρουφήξουμε, να γεμίσουμε από τη γαλήνη του τοπίου. Αυτό πώς τον τίνει άραγε κανείς με μουσική? Για ακούστε.

Παίρνουμε αργά το δρόμο της επιστροφής. Περνάει ο καιρός, περνάνε οι μήνες, αλλάζει η εποχή και εκείνο το ηλιόλουστο που έχουμε να θυμόμαστε μεταμορφώνεται σε ένα γυμνό τοπίο. Το δέντρο, γυμνό από φύλλα, μοιάζει φτωχό, θλιμμένο και μας περιμένει ολολαχτάρα. Σαν να μου φάνηκε ότι είδα ένα χαμόγελο όταν το πλησιάσαμε.

Χάρηκαμε κι εμείς όπως χάρηκε και το δέντρο. Όπως είπα, σαν να μου φάνηκε ότι δάκρυσε από τη χαρά του. Παίρνουμε πάλι το δρόμο της επιστροφής. Πολλά τα χιλιόμετρα. Ο καιρός έχει εναλλαγές. Σε κάποιο σημείο της διαδρομής φτάνουμε σε ένα μέρος παραθαλάσσιο. Ο καιρός έχει χαλάσει. Φυσάει άνεμος δυνατός και τα κύματα σχεδόν βγαίνουν έξω από τη θάλασσα. Έρχεται βροχή, αστράφτη. Φου, συναρπαστικό τοπίο. Λέμε να σταματήσουμε μέσα στα μάξι λίγο να το δούμε, να το θαυμάσουμε. Αυτό όλο πώς το περιγράφεις με μουσική? Γιάννης Ιωάννου, τέσσερις εποχές, σαν τον άνεμο που φέρνει τη βροχή.

Άνοιξη λοιπόν λέγεται ο αυθεντικός τίτλος «Like the wind that brings the rain». Ξαναπαίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και μετά τη βροχή πια, κοιτάξτε πως όλα μοιάζουν. Ακούστε, δείτε.

Το κομμάτι λέγεται «Μετά τη βροχή» και είναι το ορχιστρικό που κλείνει το άλμπουμ «Ο πόλεμος και η ειρήνη», Γιάννης Ιωάννου.

Έχουμε σχεδόν φτάσει στο στούντιο πια και τώρα καιρός να ξαναπιαστώ με τα κομμάτια που ετοιμάζομαι να κυκλοφορήσω. Ένα ποίημα της Γιώγιας Σιώκου από την αρχαία Μέλισσα και μελοποίηση δική μου εννοείται, ερμηνεύει ο Τάσος Γκρούς, ο συνθέτης Τάσος Γκρούς. Παρακαλώ, ακούστε. Προσμένοντας τη θάλασσα να παγώσει, ο σουρεαλισμός στην ποίηση σε όλο του το μεγαλείο.

το ποίημα είναι γραμμένο παλιότερα, αλλά θεωρήστε ότι γράφτηκε για την Γρυλανδία.

Ας επιστρέψουμε στην Ελλάδα, στα όμορφα ελληνικά βουνά. Και πάλι από τις τέσσερις εποχές, χειμώνας.

Ο φίλος μου ο βιολιστής Κυριάκος Γκουβέντας λέει, αυτό Γιάννη μου θυμίζει Βυζαντινό Τσιφτετέλη.

τελείωσε η περιπέτειά μας και να σας υπενθυμίσω ότι όλα αυτά που ακούσατε είναι ανέκδοτα ή όχι, δικά μου κομμάτια που μπορείτε να τα βρείτε και στο ψηφιακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Ακούσατε ιστορίες του Ιωάννου. 5η 10 το βράδυ, επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Καληνύχτα φίλες και φίλοι.

0: σε σένα αγαπώ, ότι σε μένα λείπει.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: καλή βραδιά.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

ότι αγαπήσα με καρδιά μου και ότι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες

0: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Ράδιο Πάρις.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.

0: είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη.
1: Είναι απερισκεψία, λέει η λογική. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη. Είναι αδιέξοδο, λένε όλοι οι υπολογισμοί. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.